καλήν ζακάλ, πνιμαλή ζουήλ και ακρά. Λίνα έσκου αν κοιλάλη σκεβάλ, τι αν τσατσολέ κλικαούλ. Ερικιμπή, λαχ, εολες

Βρίσκει πάλι ρίσκα ουλά και χουνιλέτη ίσκα. Τεντός πανουκίδα θα τσιάπαν κανά χμαζε χαρούξια φανκέ βρε. Λαχπανον έλ, καουαφρέλι για λιπά, καουρευτήν την ρεζιν πάντου σπαμπαλέτη ίσκα φανκέ τα τσιουάμ. Κουάν της καστάν καγελεπά ρεζιν πανέτη για χέν, κουάν τα σκούπι τα δι ίσκ. Να στήξει αλάν, να ξιουτσού, κουάν δι ίσκ κουάν τα τσιουάμ, χωάχ μη δημακά σε αφιλάν. Να συναρεπά αφιλή ίσκ την κάνα κανά τα τσιουάμ, ούτ να βίν, ούτ να σπάντη κύλα και χέν να σε οκρελί ίσκ. Σαν λικομόν πανεπάλ, ούτ η μερίκ, αράν κουάν της πανεπάλ, να χπάνον έλ, καουαφρέλι για λιπά, να ταουμάν τα λισκά Σαλαβέτα, κανάπι, χάλεπαν, ούρταν μάρκος, σενκέντα και ο κάτσις ήρθα λιτέψε, δε κρέ, θα διδώσα χάλιστε να μην σκοβάν. Ρε να χουάν χαλκοεσιλάς, ρε να χταστήλα χπανονέλ, να δούνα κατ' ποχόξα τις 70

0: Αντί σε ρεκομούν το χτιό και ζαμικέ ρίκα γέρα γλάρκουταν. Απαράντε το αχουίνα τα χαϊκνούν θύζετ η λάλε. Δε βλαχκάινα και τε γαρέλη καγέρα γλαρκουταν. Αν και σκέστιου άμνες καγέρα γλαρκουταν. Ο κάνα και... Να χακέ χουν σχολάχ θα είλε έτσι, χουν σχολάχ λεωνάρ σε σκευά θα είλε έτσι, όλ τε λαχπάρτιο κασί χαβίνκι λικουέρ, χαου Ανδρές Κοκ, κιστά κλάτσα χουν σίγε σιλάλ, χαου απέλη το γύρα βίνκι λικαν χέρα γλάλκο τάν αρήν σε τσάξαν τα Μαρία τσικαχουόν. Μα χουν τσικνα κουαβί χουν νες εστέριο χεράρ διάν τσάσιο καϊ, βαντιό σιάκο ελίσο. Βαντιό σιάκο εσά ιτσολές τσισέ κουαν κόραν, τσισέ κουαν χαμα, το χμαχίνα κοσμό χαου Μαρίν. Τι δεν είναι ο σπορ, μάγανα στιέ, δεν γουανκό. Αβάνα να χάν το χτίκ, κουά, χουαλτίκ, αλλά να χάν να χάν το κέστερ, να χάν κίκο να χουαλτίκ. Ο καλά παρά να χάκε να βαθάει ρε, ο χάουα τόνο γουσμάν, τι ο σπορ, αχιβάν, τι ο σέκου, χάουα πίσω και σα είναι έτσι, ο χούνε λίχ να κουά να κουά βινκίλ, σε να μάγανα στιέ, βαν τι ο σπορ, κάνα χάουα τόνο τόνο. Αν είναι αμπίγκρε, αχλάλ κοτένιγα με τιαχέρ. Ο κανένας τα έτσι όλοι. Ούτε ο κανένας έχει τελαχπάρει Σαν Φρανσίσκο πετέν. Σα είχε ο λέξτο και ρέκουας κουσίν. Μα να χαράν τα χαλ και ο κέσσα βινκύλικαν γέρα γλαλκούταν. Τελαχπάρει αρνάν τα πετέν. Άι αρά Σαν Ταϊλένα, Σαν Λουίς Μελτσόρ δε Μέγκος. Άι ως ευλαχμό πάνγαχ. Άι ως. Βάρ τα τσικίν καρτσισεκ. Μα τα τσικάν. Αν σε γουλάκ τσιρούτσες καρούσιν. Λίγες θυλάς χαντιά, αλλά τι άλλα ακούει μου κότιο, μάνι χατσίτσι. Τι ο κόστι βάλ καρούτιο τσι κουλίκ. Τι ο κόστι βάλ καραχρούν να χάχιο κρέβλι χακομόν. Ο καν. Κου έχουν έχα χεσί, τα ούλαχ. Τα έχουν έχει καγχέλ, να ράχτι βάλ να τίχτεν γάλα χεσί. Ο καν θα χάλ. Άρα είναι άλλα βραπάς, τίχτεν κάτσι γονέλ έβρα χάλτα βραπάς. Τι αβαν το χαρίν, κάρουν έχα καρούτιο κορίλ βάλ μάκα. Άνα άλλη τσάχ μπι, άνα άλλη τσάχ. Απανέν, νομενάχ 68,000, αίος, και ομέχ 68,000, σύρου 60, χωνιμάλα αν, ούτ χαλάν κουτσικλικά, αγρερούλι μου κονναρούτες και βαλαρίν. Και απαν, καρούλι ο σύρου αλκονναρίν σε λιχατέπαλ, αλτα βεραπάς, πελεύε, μακά, μακά, μακά και δίκ. Αιος, αρκόλι νισκισουτί, σαξικονίλ, αλτα βεραπάς, μαγακά, σαχάλ, μικάνε κουτούν, μουχμούτσου να χωά, και απάν κάτω χαλέα κρέχω κά. Πάνω μάχος ήλαλ καχώρα χρουσιλάς να ουάλ, καούτσι ρισκαρούς χατιέ. Καχώρα χρουσιλάς να ουάλ, τέτοι είχα ουάπιλ, τι άλλα χωνε κατιέ, ο μαλαχά, τι άλλα χωνε στήλε ουαβιχυρέλ, τι άλλα στήκαμε να χρύος μόν, και απάν μαχούνα εκάντσα, ο κάνεχ χωνελίκ, Κουανγκό, Ρολέ, Σα. Ο Κάσιν τι έκουε, καχώρο σε άλλη χαουατσένα και σκέλινα, λέ. Σιρίσλι, λικαρούτσα, χατιέ να χωνεί. Αν τα κατσαχάν να ράχθα, έβλικα λεβάλ. Μα ακούω, θα σκαβάνα, σινε σκαλού, σινε σκέσι, κάγρε, έχουν έχει πλαγιέρε, έχουν έχει γκόρα, ούς, μα κάνα σκέ, εγκουλάκ. Απανάν, θα σοναλίλ, θα σοναλίλι, ούτσουκ, Σιρίς χαλάνσι την κέμπη, με σκαουχλάκ σιρίς αν, ανακόν σου κουτιο και στιε και βάλ καρερού, θα σκαβα ίγκα σκοβαρού, ούς, μα κάνα στιε, και λαχούς, ρε, ούς, θα σκουταν κύλ, τε και λέ, ατινάν τσιάχ πανού σιλάνε και ο κουά κουά βιν κύλ.
1: Κουά Φιλιβέρτο.
0: Ού!
1: Παντίο σα ακούεν κατωρόρο κανά λέ, κουάν Κριστιάν να τάουν για σταυρού κουάν ίγκα. Pero bantio serele es de que que esa fresil di carula culman de que nelia guaber acá an acá culi se acá an jurnil di carula se que pero primeramente dios en la cual marica marica jala vaya guapi y alguien quiere que la acaba porque ni nao ni que es nao cu arin arin pasó que en vichiatina mare ulas cabeza sin boco sin quien nadie
0: Παντίο σα ακούει, αν τα κατσακάλ καχώρου σιγά με σκαφλάκ, αν αγε τη νημαλή ζωή σαχρά, αρτίκουλο 35 de la Constitución, όλα χωρί κακά, σαχάζ ρε χανημαλή ζωή σαχρά, να σκέλει χαχώναλ, χατιέλει χακαού, αν μου κομμάκτα. Απανάν την τόνα, την τιέ καρούν να κουεκά, καρούν να κουεκά. Ο κανένα ona ka keli hona lu chi ka bia kwan lish ebli komona ke ten kan reli kan khir rak lal kutan o kanak me she kan kwan ka bia utsa komonil ud mokhon narun ke shpokho go tu atin nakh ta ka khis atin ka bia khot
2: chera pile silahin manarao la pakel shalagish akush spena kwa aku atel aku nasikosh na aku pinkan ka twar la chala shiu la chikoka tibel achuti kumpaza centro de terapias alternativas re railal na ka jonir la consulta wang chabil kangelo bal re terapias te tausen oficina li licenciado edin eduardo kaal sash kap ojar sa tepsi kol san pedro karcha chish kat li iglesia montebron kul iglesia len lunes to sábado kuxaki onal El Alto Jocón Alecú, Pazonza Xcocler, 33-23-24-10, Centro de Terapias Alternativas Re Railal.
3: Lirra o tulanil udoshlok incho rochbelir rahlal renat khakesa qatiwam liralankil
4: lisayil chulex chikwang salexungablal
3: uchikwang skwaklesingil likwangiksa tuktukila
4: ajibal belebal chichbera pas
3: najranak liralankil
4: uchrakiklichia
3: chenunzi
4: chisa salecho
3: saliakchia
4: deshqoyibenidikin khumbelebal chichi
3: ajel rusalek angel
4: utlitsak khuntaq etsaqel kholqo guatemal
3: ajibal belebal chichbera pas
4: wansa chiang ninglak ajibal magdalen
3: chirush y Caldena Chipchisek.
5: Arrincuan, ay cabalinim la caipal carreruna taun mansaj, kiri tanamita ran San Juan Chamelco, saj hayali shukli cayil, arana cuan, arante de tauli, azúcar, li jabón, li galleta, li cocab, uchigurich junilina cajonahman, arana cuite de tauli, cachlanja, huacuili quilajana, coxa y cholejil, jocana cuanero y beniquila ran, matera chicoclo, matera chinabal, aranza de teb San Luis cuanacui arrincuan, cuanchirulinim. Na es con qui di cajaban rural arana qui na tauman li caruna masa bi soleval o qui na que raja canje cual diferenteria ran arante escoler sali chamil caibal arenquan
6: Ferretería La Marquencita, Juli Caibal, Barquina Duna, que Tauli, Bon Nausimancho, Credi Belebal, Chincho, Tallar, Basinausiman y Bon. Ah, Arafina, que Stauli, Cangelebarna, que Rafina, que Chivan Shab, Eblachzak, Eblachpech, Eblachtenolchich, Eblenke Bonok Belebal, Chich, Juanacuidisha, Ali Motos, Li Bicicleta, Li Refrigeradoras, Li Estufa, Alina, que Chivan Candelus Velador, Arana Cuicuan, Aran, aran, aquina tauman, o cana jacajere, o quere chicablac. Malachio que chicablac, aran, cuanchi juni, caruna que espas la. Sac, li bloc, li pep, li samay, chich, li cemento, aran, aran, cuan. Ferretería La Marquencita, natauman, chirunin, vena, chicaran San Marcos, cuan y bojlebal, 7951, 4271, sacantón las casas, cuan aquí, li caruna tauman salijun, aran, cuan aquí, an.
7: Arancuan Libocleval, 77-94-51-19.
8: Utlat, ¿sabes o qué es que antes va a botar Shaban?
9: Ah, o qué es Sehbalé.
8: Sehbalé.
9: Jocan, Sashkabana, ta coxie, bli bota Shab, Hércules, Cutinosaurio, re río vinil, bli jalan jalan, chichi bota Shab, tentona, tatseje, botas Hércules, Cutinosaurio, re río vinil, chan chané, bajuili incomún, Sashkabana, cara que es Shab, quita coxie, bli botas, re río vinil, bli jalan jalan, chichi bota Shab,

Μικίλ Παλίς καουιλάτσι χουνιλέτι ίσκ Τεντός πανουκίδα χρατζιά μαγκάνας μαζε χαρούξια κοντεμπρέ Λαχπανονέλ καουαφρέλ για λιπά καουρευτήν Ήλ ρεζιν πάγους μπαμπαλέτι ίσκ βαγκέρ τα γιουάμ Κουάλις καστάν καγελεπά ρεζιν.

Θυλά, λέει, σκομό, ο Ματίος Ματίος Ρέκιο και Σιχότς Μενικίλης, αλλιεχλάνα χωάν, αρινζελικά προγράμμα, ο Τλάι Ζαχή, σας αλέτς όλ, χιλμπάλ, χαράν, σαλέ τηλέφωνο, ο Ματίος Ματίος Ρέκιο και Σιχονιλέχιο και Σιχιλμπάλ, χαράν, σαλέ τηλέφωνο, κουάν σαλή TikTok, κουάν σαλή Facebook, και ο Σιχιλμπάλ, Ματίος Ματίος Ρέκιο και Σιχονιλέχιο. Κουάλι εσυλάλι κι εγώ στον ψυκίλ, σαν λιινίμπλα καγχέλι τα κουάνσπανου κίλ, σαν λαόλι σούτι χανά ασκουέντλικα. Παρόκια σαν Χουάν Τσαμέλκο, να χατσαμάχουν λις νημάλι ο ζηλάλ τσακούχου ακάου στον ψυχούν χα εσυλάλ, ούσα είναι. Λι σιαλίλε τσιναχού χαίντσαν άρε σιλάλι κάουρε σιν καίν τα κουάν τσιρούλι κουτάν χουέβες, καλαχούς βελιπό χαίν Μάιο, σαν λιχα σέντρο σαν Χωσέ. Μοχβιλέψαν λι όπτσι σέντρο, ανέβα είναι σέντρο Τζικακενάβ, σέντρο Σακουίλ, σέντρο Σαν Ισίδρο, σέντρο Τσαμισούν, σέντρο Τσαμίλ, ούτλι 45 Τσικομονίλ Καλεβάλς, κουέντλιχα σέντρο Σαν Χωσέ. Νέγες χοϊβενίτσαν ζαλί, αν σε κουάσα χίβ χωνάλ, ρέλι εγλά, αράν τα κουάν χβιτιάλ, ζαλί κουάσα χίβ χωνάλ, ρέλι εγλά, ούτα ρακέξαν σα οσίβ χωνάλ, ρέλι εκούλι καβρεσίν καίντσαν, αν κι όχτσι, αλί καβρεσίν καίντσαν, αν νέγες χοϊβενίβι, τσε χουνίλες, ζαλί καβρεσίν καν τα κουάν. Λι καβρεσίν καίντσαν, αν τσο χρέτσι χουνίλτσι, χουνίλτσαν λι κανά ατιάλ, χοκιάλ, τε κιάλτσα και έτσι τσάλτσαν, σα λι καβρεσίν λι τα κουάνκ. Ο κανά και βαλναχτιός μίτσι χουνίλες, ο κανά κανά η λιεσιλάνδη και σταχλά έπλη κανά ρε λι παρόκια Σαν Χωσέ, Σαν Χουάν Τσαμέλκο. Ανέ είναι λιεσιλάλη και ο κόσκι αλγατσός στον ψηκίλ, βατίος αγερβί και ο κέσι χότσι μενικίλης, αλιεγλάνα χουάν, τσι ναούς λι λόγλα χρατίν λι χάκ. Κουάν ασκεχέ τσι χανάου τσι κέτσανι λι τσαμπί λε σιλάλ. Κουάν ακούτσι λι εσιλάν ασίτσι κοκαίν λαχτιά βασινέλα τσολοβανέλ σαλι σέντρο Σαν Χωσέ. Μογβιλέψαν λι 45 τσι καλεμπάλ να ασκουεντενίτσαν λι χα σέντρο Σαν Χωσέ λι καύρε σίγκ τα κουάν. Τα τίγλα γαίν σε κουασχή χωνάλ ρελι εγλάου τα ραχέρτσαν σαχούν χωνάλ ρελι εκού αράν σε λισέντρο Σαν Χωσέ τσιρούλι κουτάν Σάββατο μπελεύς μπεριπό. Να ρε σένα τσιρούλι κουτάν αν χωάν τα κουάν λι καγχέλ χάν μπελεύς μπεριπό χαϊ Μάιο τεκ άμτσαρσαν λε σαν τυλχού σίγλε μπάλ κουαδέρνο αχέντα σαν τυλχού ανά ηλία σιλάλ νεκές και λίμπο χόκτσαν ανέβλη ινστρουκτορ ρε σέντρο. Καλαχή κουάντσικλι σιλάνα σίτσι χοκαίν σε λεχά προγράμμα σας λετς όλ καύρε σύντα κουάντσι σεκτόρ χαβιέμαχτσιούς. Καύρε σύντα είντα κουάντσι σεκτόρ τσιρούλι κουτάν ανακουάν Σάββατο χαβιέμαχτσιούς λαέσ λικουάν λεκ Αγγέλ Σαλισάν Τιγλέσια τσι χουνίλ Μποκμίλ λαόλι κουάν κόλσα σκουέντι χα Άρια Σαν Πέδρο τα κουάν λι καύρε σύντα είν άξαλε σεκτόρ σεκτόρ τεσίκτε βανού σιλάλ. Λαόλι κουάν κόσα λι σεκτόρ Σαν Παύλο, το σιγραν σε κοντί. Λι κουάν κέβραν σε λι σεκτόρ Σαντιάου, το σιγραν τσαϊμάλ. Λι κουάν κέβραν σε λι σεκτόρ Σαν Χουάν, το σιγραν τσικελέου, το βρουσλάλ, το σκουλακβί, το άνα είναι λιέ σιλάλ, νε και σταχλά έβλε χακομόν. Ο κανά και τσιζάρ σε λι κατσόλβι, χακουλάχ λι κατσένα καύρε συγκύλ, μπάνα κουάι εκέψε λι κουτάν, αχέρου σκοτσβάλ λι λόκλαχ κομονίλ, σουν κουάν κρικίν λι χακουά λι χαδιός βιτιαλέ. Κοραχούτσι λίε σιλά να σίτσι κοκαίν σε λίχα παρόκια Σαν Χωσέ Σαν Χουάν Τσαμέλκο λί ε σιλά να σίτσι κοκαίν λίσια λίλι χατσιναχού χαίν χουακάρος ανά άντσαν ρε σμόκ μπαλέψις χουνίτσι χουνίλι μινίστρο ρε λίχα παρόκια να ξαλί κουτάν Σάββατο μπελεύ τσιρούλι κουτάν Χουάν μπελεύ σμελιπό χαίν Μάιο τα κουάντσαν λί καβρεζίν τσο ρε ψι χουνίλεψαν σαλί σέντρο τσαμισούν κι όχτσι τυγλά καίν λί καβρεζίν καίν σα κουάσακι χωνάρ γίν λαχεύς κακ Σα κουκούπ χωνάλ τσαν ρικίν λαχεύς κακάλ κασάλ τσαν ο κανάχ τε πάνω σιλάλ μπι τε σκουλακ αν αχέρον αχ τε σκουλακ λαές λιμινίστο τε σκουλακ αίν καβρσίν καίν τσαν τα κουάν σα κουκούπ χωνάλ ρικίν λαχεύς κακάλ κασάλ τσαν ο τιόκ τσιρακέκ τσαν σα οσίπ χωνάλ ρελιεκού αχέρου τε καμ τσαν λε σαν τυλχού τσίγλε μπάλ ούτε σιλάλα είναι και σε ρέλι κουακίψι σέντρο, ανέβα ίντσαν, λαόλι κουανκό, σαλί σουτάμ, λίχα σέντρο Σαν Χωσέ, κουανκέψαν λίμπελε βαλτσίτς, τσοκέτσαν, κι
Κιόχτσι ελ καάνσα κουακίπ χονάλ. Ξεκιόχτσι καάντσι σίγκλι κομών. Ο καράχτε επανό σύλλαμπι, τε κουλάχτσε χονιλέ, σα λικάβρ σύγκλι και ο κόσκ εβάλ χατσόλ τσι νουμ σύγκλ. Ματιό σαγαρμπι, σα ήτσολ χίλ, σα λιεγλάνα χουάν, αράν σα λεχούν καμπάλ. Καρούνα σιεκέλι τσαμπι λε σιλάλ, καρού σιεκέλι τσαμπι λε σιλάλ. Salisanta Iglesia Católica Cuancacuá. Amor cuancacuá, cuancacuá. Li Jesús que yo re, inca te shinkanab jojunak maka shnash chukuachan, cuanquiner quinchan. Y lo cobe, ya se dice, am li jun li nabeh, pilla le jun li nabeh. Λέμε να σκόσαλι, μαρέ σκόρε χουνκουτάν, σκόρε σβανουκί χουνάκ στα χλανκίλ, καρούνα σβανό. Να σκανάπλι καπέτσι και αλοχενάκ, να σκανάπλι κουάτσι και αλοχενάκ, κουαέλι κουάι και αλτέ τσαπαχτσικερέ, κουαέλι καπέ, συγκύπτσικαν, τε σκουάκ, τσαν χουν λιτσαβίνα.

Ποιος βαντιώσε ρε βίκιο γες εγώ τσου μενικίλησα λίγε γλάντα χουάν άρασα λίγουν καμπάλ σάσα λέτσο όλ βαντιώσε λιδιός βικιάλ ε. Ο καραχού είναι καταγλάντα μπάλι σε ηλά τσου χίλτσο ρε χάν κοβα Φελίπε μα σάσα λατσο κοβα Φελίπε ο καραχού είχα να Ματίλδε σάσα λίγε όλ άρασα λίγα τεναμίτ κοβάν άραν Κάρλος Κίντο άραν κιο γες χαβικίλ βαντιώσε βαντιώσε ρε σε ηλά τσου χίλτσο ρε Μάρτα Λίδια κιο γες χαβικίλ ακού βικιάλ Saluda a mi papá, a mi mamá, porque en esos días, Día de la Madre, Chanlis, Ángel, Scal, Villar, ¿eh? O que la chico, el binabal, se dice, le chol, che, juniles, la esli, nabej, Villar, aranza, le junca, baljo, jana, Matilde, chacol, nabal, se dice, le chol, joa, Felipe, chacol, nabal, se dice, le chol, Villar, uchi, junile, junca, bal, toda la familia, chanquebe, ¿eh? O que la chico, el gil, bicho, que le che, juniles, le caco, Dios, chico, subcinque, chica, junilo.

Σταγί το λαχίτρο χερέ κομμόνα αρτιρούλη χουν καμοκαίνο κοκουλάκου τζίξτερουλάνιν κίν ρικένι καχέλνε να καορέσλι σέντρο ακουτάνκ Σαλικουτάν καίν και ο κόβι ατινάκ κατσινάκ τσικτυρίς λισούλ μαραχλιστούς λαλιρούλι σε Ισρακπάλ λινά και μάρε συνοδάλ μαραχλις συνοδαλιδά τσινάκ σε κατσόν αξαλίαν και αξιρούλι 2020-2021 και ούτω χτιό και ένα χουάνα κακέρεταλ κακέρ λυσινοδάλιδαν να ράχλεις και επάλ λιπέξ ακομονίλ σλικαουσλάξ ακομονίλ λικαγελάξ ακομονίλ ούτ λις πούκτες εγγύρα την εκλογαδιός ακομονίλ ανά άλλης και αλαλίλ και κουάνγκης πάνουν και λικαγελαίν ούτ να καχούλ την κάχκη τσερούν αχλινά λέπαϊ μου και καρούλι λιάτινα άμμαρε τσανκό λυσινοδάλιδα αίν μαραχλης σύνοδο τσανκό αχκύρε Καρούλια Αττίνα είμα σπάρς τσάτσακλια Αττίνα είν. Αίν αχκήν ταουμάν καράν σπάρκήν ακατάουσα λισάν τυλχούς αλι έτσος κίνς αράν αχκήν ακουάν σταουπάν τσιρίσσαν κυρούν ακέ. Για πόστον λι πέρε συμπήλ η τσότου πέπτης χωνολέπλη χαροπέπλα. Για πόστον λι απόστολ Σαν Πέδρο αίν κι κουάν λισσούταμε. Παρκή και σκένα αχλά ούτ κοτσπέν λισάν τυλ μουσικέχ. Para caranza lichia 50 pechal chirislis listot pechik mara chirislis raqik listioamne kakua jesus eli kerilna pali majelali na kuana kista o palza y chanke listote litioca chespere singil bebli apostolu taengi kuanske balhuni chutam barquina kepan kiskerizatin uli apostol pero anakki kiskeli na lepain Αίν χωτσάν κυρούν ακτακλάλι ατίν λαό ούτ λισαντήλ μουσικέχ σκακέκι σα ατίν σκακού σκακοχόπ λινα λεπάιν τσανγκέπ ούτ αίν καρούλι να ράχτσι επάλ ανακή χούν λι σύνοδο τσανγκόρε μαραχά χούν λι νίμλα τσουτάμ παρκίνα κρελέ λαχπούκ τεσίν έλτρα ατίν εκαβά διός τη γετσουτλάκ ρέλις και παλέρι σα ατίν ρέλις κόχο παγκίλ χούν αχλινα λεπ ούτ ρέχκουλις κουτσπάλι καούς λι τιοκέτσις καούς λαγκ Κι σπάνουν κίλσα τσακλικουτάγκαν. Καμάν αχτίνα κουάντσακλι σπάνουν κίλσι ροτ πέπλι τσιάπτι τσιόκο τσακτήριλ παλ. Παρκίνα πέπλι οβίσπο σε πλιπάρε σε παχτή ροτσιπένε πλιπάπα τσακλι σελικουτάγκαν το κουάντσακλι πάπα Φρανσίσκο. Κι κουάνι κουμπάνκ να παλσούτε πλι οβίσπο και ουλά καράν σαλι τένα μήταραν Ρώμα τσι σπάνουν κίλι κουμπάουν. Ούτ τσιρίσα κι τσανγκυρούλι στο κουμπανκίλι ρούλι στο πανκίλι κάχελακ. Μάλιστα και τσαξε στη κλαχή κλικ αγελαίν.

Βασίλη, ο Χαρέτσιαχουνίλε, κομμούν. Λαχεύσκα καλά, νομέλη, βελέψα, στέριο Χεράρδη, σα άσχολχα, ο Αλφρέδο, τσόκ, τσόκ, καγγελά, κάντσα καλά, τσάκε, κομμούν. Ο κάνα ξαλισό ναόν, σε τσόκ, καουγγίλχα, ο Αλφρέδο, τσόκ, εβλαχ, φαμίλια, τσόκ, κονλαχ, ανίλαχ, πελούδο, κάτσι χολτικά, ανίσκαβα, ουτκαουα. Alex, el cholgil chokebreli comón, nachtioquechi, cabingil chiruli. Elana, cuan, bantios es comón, nachtioquechi, cochbeningil. El cholgil chokebreli comón, achala, pano, cuerochbeni es comón, carus es culla, cabón, carus es culla. Chileros, las chileros, en carne que bocha comón, o carne bajuila, lankin, linachevchkat, li champei, chancheri, masale, chol es comón, tojarán se mil, masale, chol, harán chinamá, Santa María, chiaquel, sasaes chol y comón, chirabinquil, estéreo, gerardi, chiruli, gelana, cuan, sacal, jun, la juzca, cal, nanumeli, belep, sale, cac, ángeles comón.

Ο κανένας κομμόν, σαν τις ολχείς με τσοχερές και χουρίλ, να χτιοκές και καπινκίν, σαν λέγουν καβάλ. Αχ, βοιάκλη, καγχελά κρικίν λι... Λι γιαμάδα, είναι κομμόν. Μα για χωτό κρέβ, είναι κανένα χανά. Ο κανένας σαν τις ολχείς με τσοχερές και χουρίλ, να χτιοκές και καπινκίν, σαν λέγουν καβάλ. Παντιός, παντιός, ερέ, να χτιοκές και καπινκίν. Μα ρε τκατσούπ, βοιάκλη, τηλέφωνο, πάνε χσάς καβά, να χιάλ. Να πάλι... Για μα, τι ό,τι έχεις ο κομμόν. Ο κανάχ σαν είτσι ολεχείλ πιτσοκρέ και χουνίλ. Σαν είτσι ολεχείλ πιτσοκρέ λι κομμόν. Ασταλιά, δεσίμος, ασταλιά εν Σαντο Δομίνγκο σε καχ. Creemos que es de Chamelco, allá Armando Rush nos sintoniza a todo volumen. Muchísimas gracias por preferir la señal de Estéreo Gerardi. Aquí está la canción que nos ha solicitado el amigo Armando Rush.

0: Σαν τσιόλ χίλ τσιόλ χαρέ τσιχουνίλ εσκομούν Τσαν τσιρίλ μασάλε τσιόλ τσιόλ και στυλνούμ συγκύλι Ελά να χκουάν Σάββατο τσισάσάλε τσιόλ πετιάλ εσκομούν Σάλε χούν καπάλ καματιοκότσις τσιεβάλ το χαράν τσιαμίλ Είχα εξκομπανιέρο λισκουάν τσιόλ κακομόν τσιόλ Αγγελάξα εστέριο Γεράρδι Καουά José Luis Calcio Chicavinquil Chisasal Chol Salish Juncabal. O Ganasai Chol Gil Bichocareche Junil. Tenemos más saludos de WhatsApp. Vamos a tratar de revisar. Hola, me puede complacer con una canción. Quiereme más de Patrulla 81. Soy Claudia. No sé dónde nos escribe, pero Claudia nos escribe entonces y nos ha solicitado Quiéreme más de Patrulla 81 en esta tarde cuando solamente 31 pasan de las 11.
1: Gerardi Estéreo 107.9.

Καλαχού, καλαχού, να νουμέ, λικουαλέψα, εστέριο, χεράρδι, σα, λι πρόγραμμα, ελ κάντο, δε Γουατεμάλα, λι σπίτσι, λε καγουατεμάλα, παιδιά, λε κομών. Ο λαχού, ο λαχού, να νουμέ, λικουαλέ, σα, έτσι, ο λεχίλτιο, χρέ, καουα, Φρανσίσκο Μαξ Πόου, το χωράν σε σημάχ, σα, είστε πάλι, σε σημάχ, σα, είστε πάλι, τελαμίτ, Καρτσάτι ότι καβινκίλ θα κάλσε χωπόρ και κουακλίλ καουατσίλ σκόσι μιτς οκκέν τσάν καϊ αχαμ λικέν ακι τσακίκ ούτεν ακουάν θα κάλσε καλ ακουί οσι κουτάν τσακροκίκ τσι μιτς οκ αβανάν σο εστσόι τσακαν ακουάν σε εστσόι τσακ οσι ήρκ λικέν σε σκάμ τσακ το χωμαχίλ νεκε εστέν ο κανάχ σαϊτ ο λεχίλ βιτσο κακουέ καουά Φρανσίσκο Μαξ Πόου αραν τα κάλσα λιστιέντα το χά σου στέλ λιστιέντα σας καβάναχ μιτς ο κέν κι κουάν τσακ τσιρούλιχ ελάναχ κουάν σαϊτ ο λεχίλ τσοκρέ καουά Χουάν Χωσέ Βεντούρα τσαν καουά Φρανσίσκο Μαξ Πόου μαρέτα ελ ο σιβα κιντάλ λικέν τσαν ο κανάχ מקוצקה את התארך לכן אשכמון בנקטרתות חשצק צ'יכוניל אסי אז מסמיגוס דון פרנסיסקו מקס פאו פוי ארנקר פריחולס אין אסתה מניאנה לסינקו למניאנה איזה כסף פוי דמנרה כנו לפגר המוצ'ו אל סול פורקסטה פוירט אל קלורסיטו A pesar de que estamos en tierra fría, pero ahorita sí el verano está pegando duro, mis amigos. Saludos entonces hasta allá en Sesimaj. Allá arrancaron frijoles el día de hoy. Fueron a traer 3 cargas de frijoles, que puede ser que salgan unos 3 quintales, dice. Saludos también para doña Marta Requena y familia hasta allá en San Juan, Zacatepeques. Bailar llorando.

0: Και τσεκλή, σα ήσουν λεχίρ, μπαρτιόκα, τσεκαμίν κίρ.
1: Αρνίν τον τέμου Αρτούρο.
0: Α, αλλή λακβά.
1: Λαϊν αγούστο το καλ.
0: Και τσεκο αγούστο, και τσεκ.
1: Πουες μπαντιόσα ακουένα κακέλι, δισόν τζοκρέβλι να πέαχ.
0: Τι άλλα χουί.
1: Συνήκε κουλάχ.
0: Α, συνήκε κουλάχ.
1: Κουλάχ ο Αρτούρο. Μαρέρα σταβανού σιλάτα κέρα τσάκλι. Πούλι ρε ρε καλούς καβάλι κανζιόν αν όμπρε αλλι αλμουέρτιο και σκοζιγέ για να ξεκινήσω αι κορρίο δελ Χουανίτο
0: κορρίο δελ Χουανίτο ζάκο κουέσ και βάλ
1: παντιός ακουέ ο Αρτούρου τσακούι μάγκα την κυζή
0: μάτος λάτ
1: τσαπάντια λα κανχέσες και στη μύρη
0: παντιός ακουέ
1: βάει ακουέ ο Αρτούρου
0: παντιός κουαγούστο. Ο καλή θα ήθελε να γύρμει και ο κότσι στιγμά αλλά και όλοι είχε ένα σόν να κουλάν τσιρούκο Αγούστο. Παρά τσακατσακάλ, χωρίς κακάλ, κασάλ, το κουλάν θα νικούει πονάρ.